Σαββίκη φοβάρα πήγε καλή ώρα. Κι ο καχα ζησμό. Κλώς του Ισλαέλ, κλώς του Ραόσιν. Λέσαι.